να φάτου, άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν ταργέτσι. Άμα του Μαριέν, χάρια λέντεμ παιδιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.